τώρα μάγκη λο παρεξιέτ, ον μάγκη ο λο νόνο street food land, boys to my cars, αλλο fly, big brats, stanky, and all the boys helping out, you know. Yeah, big one lo, you know, ουσέτσο εντύντσα λο στουριούφι.